ξέρεις να κοιτάει. Όπως το ποτέ. Α, σε ξέρεις να. Όπως το ποτέ να πει. Όταν τυγμό το τάσο του άντρα. Καλό, ο ίδιο άντρα στο τοπία. Γιατί αν πιάνει το παντού. Α, μπορεί σε μα λίγα. Από τα σαβλά του γιαντάν. Α, καρβαλιά λόγα. Να σα τσιωτ μπάκα μου. Όταν λίγα λίγα.